Πέρασε η τώρα συμμονία σε κατακαλώ. Μας είσαι αίμα. Dan perasaanmu telah kau curahkan pada curahkan terlalu singkat, terlalu pantas.